Βράτε τίκο. Να νέκο δρούγο όστρβο. Να νέκο όστρβο σρέτσε η λιούβοβη. Ако не че црнка, поведи плавушу.